0: Λόπα τρουφούνου.
1: Γράφω.
0: Τρουμπρένανι.
1: Μουτρένα Μαγκολέ, ζέτη αλφόρμα, που νόμα κάτ.
0: Ένι.
1: Μαγκολέ.
0: Μαγκολέ.
1: Τι.
0: Μουνι μακάτι.
1: Που νόμα κάτ, ηγόν.
0: Μα πέτω εμπινίγου μακάρου και ζαγουλίνι.
1: Απάνα πάτου, μπάτα μπάτα μαράσα πάτη πάνω.
0: Μαράσα. Αλό.
1: Ω, τα τίτλου μπάτα μπάτα μαράσα πάνω.
0: Ω, τέγγεσα.
1: Όντε, όντε.
0: Μπράζι που μπάτα με νίγη μαρή μου.
1: Έπα, μα ναι, το κέγγα μου είναι.
0: Ήρα κουάζω, πατρός σου σειρά.
1: Α, τα πέζα, ω.
0: Α, ήταν ο αντία για μαζί.
1: Α, μπέα, μπέα.
0: Μπέα. Αριγέντε για μας ερωκουάντα μανίγκα. Φέρεσα κανένα κλωπίνα πριν λίγο κανένα.
1: Κανένα καρύπανο το πίμπιλα.

0: Μα σε κάτι, πατροφίλε. Καλό, πατροφίλε, μα σε κάτι.
1: Καλό, μα σε κάτι.
0: Τρο μπουκανάνι.
1: Μπουκουμπένα λίνο ζέκα.
0: Μωρή πια λίνο ζέκα.
1: Αν δεν πέμπω, δεν τρέχω τη στήριξη, δεν πάρω που μου τα νόνια ούτσι.
0: Μα κάτι είναι εικόνα.
1: Αν είναι αυτό, κουρινάνι, το χειρό σου μου έω.
0: Κουρινάνι, τι πέτει, σου με πέτει, μην κουμπάρω και τσαβουλίνι.
1: Μα πείτε μήνυγκο, τσαπίταν τρικούνο είναι ο τσισανούνια μάση, σαπούτου μαγμπάνα, ναι μήνυγκο, να κάνετε το τρικούνο όκου. Μα κάνετε σίτε, όντε, όντε, τσιπάτα πάτα, σοκου πάτα πάτα.
0: Μα πέρα σουσούρα.
1: Όντε, τα σουσούρα όντε.
0: Α, ήταν η αμπία για μάση.
1: Ω, για μάση ούνο, τα κόμμα τρι, κουμπάσα κουνε είναι ο κουμπές παντούζι, τα σουσούρα παπάσα πάνω, πέτε τσιμπάμπα.
0: Α, με τσιμπάμπα. Δεν τα τρέσα κανάκα, που πίνα, πέτε τρι
1: Μαζί τα μοτά μισά αργόν ρεζούμι σύνδε μου κομμάζε δε.
0: Αργόν ρεζό αέγκα.
1: Είναι τα τένα μαζί.
0: Μπήρι μάκου μετά το έμισε σουα να μωρόν κόμμα να είναι χάφο 14 ώρας 34 μινούτους ημέιο. Και ούτε είπα ράδιο Μσαμπίκη μισόλου προφήσε όλο μανίκα που φαμού στούδιο μισήμόγιο μας κάτι έτσι έχω γεκίσια νου. Μακούμε ρε μαζό να μωρόν κόμμα να μην ζωκούν κουρουκούρε ρε σύνδε μου μακούμε να μακανάτη. Μας κάτι πατροφούνου.
2: Μα τρασέι.
0: Τα σέρα τρου πλέρανι.
2: Johan Ernesto.
0: Μουρή πια Johan.
2: Είναι πάρο πιλότο.
0: Πιλότο, κάτι είναι πιλότο. Α,
2: μπορεί να είναι.
0: Τι πέει, τι ζωμα πέτω, επειδή κουμάνω και τσαβουδίνει.
2: Έχουμε να κουαστούμε να πω... Λέρω Καλυμπάτο. Μαγμπάνα καμπέρνε και Καλυμπάτο, Ντομίγκο. Κουμπο έντα... Πέντε μου μαόρταν κάτι μου. Segunda sera continua
0: nanga. Ma però sussura.
2: Di asta mala in.
0: Adesso ne nya mas.
2: Ne mai wa gura rum para gutu.
0: Oh we.
2: Ah ugu bene anda wa gitu apero sing wa pen.
0: Chini?
2: Para gutu da guma gono fugu ya kona bene iripi pen.
0: Ah marga un para gutu. Ndio sho ya baba mpo para gutu na wa baba. Ai, mpara gutu na rijon dia ni kan.
2: Ah, quando su su un paragute barana dopo, conetta
0: fuco. Changami asimarja?
2: Ah, ti apri già ci mangi mangi.
0: Maramma agora matamo ci ramangi. Frase kana ka video video video kana kai. Tenda, kuri kusara basi makumere nseso na murongo muna kuti dzende kuita nhatu dzekubadoko niano. Mbili makumara tu nseso na meta nhatu kana kuti 14 horas no 36 minutos. 8-4-80-27-638 Μασικάτι Πατροφούλου. Αλό, αλό, τρου πλανάνι.
3: Μπιανα Ολίβιο, Ζωάν Μπατίστα, μας κονιέσαι με τον Ολίβιο Τσικάρη.
0: Μου λείπει.
3: Λοιπόν, ο Μακάτι, είσαι Μακάτι σαν Αγιαμτοέρα.
0: Αγιαμτοέρα, κάτι είναι Αγιαμτοέρα, Αγιαμτοέρα.
3: Αγιαμτοέρα, κουνό, κουρίπο, τετσιό, μισημόιο.
0: Κουρινάνε, τι πέτει, σωμα, βέτε, μπίνικο, μάρο και τζαγουδίνι. Ma tu te
3: bilingo
0: zulu, andando per Panapa, Yamasi, Mangwana, Redron, Pagusheci.
3: Ah, ma con
0: amata? Sì, t'acabare il rumore, Venasio. Ma sono solo a me. Ambia, tende Yamasi. Ambia,
3: no,
0: non si indugia, sono sempre, non si sunga. Indugia,
3: la
0: cosa Rakusara basi makumari mseso na miri no hafu na kuti 22 minutu zimeyo kuti dziende kuita murongo muna mashora dziende kuita nthatu dziko madoko niano mbiri makumara tu mseso na munu muna hafu 14 horas 37 minutu zimeyo masikati patrufunu
4: Afenasi
0: Turubwa nani
4: Asero mosele mani ndiye uno kufoma vanduzi
0: Akadi ni vanduzi yo
4: Vanduzi eno tamba
0: Tipei tiso mapetu ebini ngu marungu za kudini
4: Papere di mingo nyama sono ci siano ndiri bono ba sandro sono sono ma ngwani cho mi kandike si wo shimo e di mingo de dau chechi
0: Murugo ya chimo yego no
4: Ho
0: zo change
4: Eh pane ama sandro doge ko si ya kumbaka ko ni Mm Eh then they so do
0: we ai Ate mudi kuni Ma pro so sura
4: Ho da su sura ba zari uno
0: Ma su sura ba zari
4: Oh!
0: Nei!
4: Nei! Nei! Nei! Nei! Nei! Nei! Nei!
0: Oh, chini, si teteo ya kuna enazina?
4: Sada! Nangea vengwa si chumbaba ni sutunga ni naka vedaso.
0: Naka vedaso? Kumbe masiyo wakapiga soko?
4: Kumbe hakuna munu, neuti mama akaenda seshkaro.
0: Ah, okay.
4: Kaenda kona abirigi wangu.
0: Tatenda, sarasha kanaka, mutina abirigi wakanaka.
4: Kaenda basa, tiritesa, eh?
0: Tatenda. Mbili makumata tuwe mseso na mfimbamwe, 14:30 chute pa Radio Mozambique, Nsau Provincia ya Manica, vamo studio ye Muchimoyo. Masikati baturufunu.
5: Oh, masalasi ya zinati.
0: Tasura turubu ganani?
5: Aba murugana Luis Augusto Zendai Wachi.
0: Muripi?
5: Ndirimono mbaeru singu, Antua Amerika de Chapo.
0: Ilo kwa chote peti, so mapeto ya bilingu maalongu zaulini?
5: Ya mapeto bilingu nyamasele ndiripa basa, mangwane sabu ndiripa basa, mduungu pa basa, nye mshiposi kwenda rambiri basi nuhu sengu.
0: Mapeto susura?
5: Oh, ndapeto susura hono.
0: Maetani?
5: Ah, dada nufumbu wakabuka kanko mandui.
0: Mhm.
5: Nubaka ufridari da.
0: Shitambo, makazi soa utikari padogo yungu wawachi. Tatenda, tuna kwa kanaka, mamina mpete vini kwa kanaka.
5: Tatenda, wabirne basa.
0: Tatenda. Kutuku sana basi makumari mseswa, wati zende kweta natuze kumadoko ni ano. Mbiri makumarongo mwana mseswa. Katoru zora 40 minutu shute pa Radio Mozambique, Msoro Provincia Romanika kufamu studio Muchimoyo. Tirima sika tisi kuye chishanu. Alo patrofuno.
6: Alo, alo.
0: Turubwe nani?
6: Turubwe na Mari Fernando.
0: Mario Fernando, mulipi?
6: Bairo Nyamaonya.
0: Nyamaonya, wakati Nyamaonya?
6: Nando, mtanohondiri nuhuli nani.
0: Tipeti isu mapeto ya biningu, makarungu za uli mchapi na uli?
6: Ah, mapeto biningu, nyamasi ndiripano, mangwana niranga ndiripanozi, mdomingo, bora. Ntono, kukosi kautenda kumumadoro.
0: Matoro shushura?
6: Ati saa, dimajata, akuda gita ya.
0: Arigita na yambia?
6: Ah, ambia ita kachita zano kashubaga uzo kufintari.
0: Hehe, unotuo kalipa dogo changa mimi.
6: Andi kari.
0: Nabaka yaro kufintari dinya masiri kuli kwa maningi.
6: Na, nipangwa muliono kasiga.
0: Tatenda, sara shaka naka mpina wapete mili wakanaga.
6: Zaka naka, tese tese.
0: Mbili makumarukumu na mseso na umwe 14:40 shumabasa yichute Radio Mozambique Msoro Provincia ya Manika kufamu studio ya Muchimoyo. Kumi na umbo tura mafumo padoko. Masulika chingome ya chumuzuku ya shubuti tangata atopina mdilo kupezi sila turufunu. Tumbuda ishi.